0: Ο Φάσμο!
1: Αχ, φαίνει τρούλα, δεν
2: En vestvarþó alpott nýja vallt ofan á mig.
1: Ég var að...